0: τώρα Γουάτι.
1: Κι ο Κατσίκ Παλχουνάκ Λίτσα Μπιλ Παν Λεπάλ Αμπανιγκάνα Κανό Μπαρ Τατσίκ Ουνιμέδικ Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Να σκόλρις λα κακουλάλ Κουάνς να αχλικιάχ Να σπανούλι τσο οκ Να ρίλι κανά να κκουάνσα τζουάμ Ουτ να σκούλι κουλα άλτακ να τζολά Να ριλεύλι κοκάλ Να σπανού ραϊος έκης Κουάνλις φαρμάσια.